0: γύρω είναι φιάδα. Δηλαδή, όπου είχε τώρα νιγητόρ, τι λέω, τι είχε, αν κάποιο θα τσιγητόρ, να μείνω. Τι με γυρίζει την τη. Άρα, εσύ μου τα αγορά, κουμί, ρένι, θα γονιονίσει σε όλη την πρόσφατη. Στο Μάμπελ Κοσκέλια, ο Βίλιαμ Ραβούτο. Στην υγεία, θα το γουν, το κέφρο, να μου γορέ, να γράρα. Ε, μου ανοίγω μόνο με μαουάια. Μου γάρουν αυτή τα γέγα, το γουλέ. Το με μούρια μου. Μου είχε δουν από μαίσια μαουάια. Ο του γίνει του μου, ο δελ το δίγει. Ο μου αγίτ να γράγραν μη γέμα, ο αγιά, ανα γόρα αυτό. Μου μου αμάλης, ήπνι. Μου μου αγίλ, ήπνι γουλί πιάσε με πιά. Και ήπνι γάρι και γατά. Και μου αγίτ, με κι αγί. Λέταφι. Μετά και έρκαν του ήκιο, μην μπορούν να τέτ. Ο κέρα τούλι, μην μπορούσα κατ' τούλου, εγώ μου αγιά, ο κέρα τούλι, μην μπορούσα. Διόν αγί, με λέκαφι. Ο μου μαμάλης, ήπνι μπορούν. Πες την πίσμα μας, συμπορά, κοσκέι. Μη γυρνούν τι είναι ο Μαουάια. Γκάτσαλα είναι και μπουίνι. Ο γούτι είναι και με κουβίν τα μάλλη. Μήνω σε τεμάνι, όταν είναι να ράβει μου θα μπουν. Αγώ του ουρανή γυρνή, και όσο το ουρανή με νεβαρούω, και όσο έκαντος. Αγώ να στήμα. Κουμόγω, να σαν κουβέ, να ρτάνε
1: γυρνή. Αναγκοτάω, νέγαω. Αγώ γυρνή, κουβίνε.
0: I'm going to go to the house. Untuk ikan linya, ini musim lembek. Kini itu untuk show, kilasia. Nampak telar abli ni betul ruas. Oleh kita lalui bunyi kokuan dari pondok kita ni tak arus. Oleh pada Disember, nunggu tu musim ni. Ni kita sini ni. Arah mau yuk ini nak tahu. Urus ni financial dia ni. Mana ada ni financial dia ini ni butuh lagi ni. Apa orang ini? Eh, mawa ya. Siapa mana orang? Kuni, kuni yang mana sistem operasional? Kita juga boleh show orang membaca orang mana? Abu mungkin boleh show orang muzium ke? Nalera kau ringa foto bau tu ni, kau apa je? Nyata tu kau lenta, nyata nak mana sistem operasional? Siapa ni ada kau mana sistem operasional? Kita ni ada orang nalera muzium ke? For example, bukan boleh buat. Kami juga mengalami hal ini. Insidia, for example, kutus kuat esok di Jakarta, kuat di Parawar di Jakarta. Yang ini posisi saya di sini adalah insidia. Arah ini mawaya, arah itu. Unggul orang ni di Alwas, Kabersang, Kerala di sini. Orang ni umur 10 kilometer. Orang nak Alwas di ni kita muka giri, nanti kalau nak lawat arah itu mawaya nyuwun. Lokin orang nak kata bu, aku nak jual aku akan ina umur no, tuh sudah 20 minit, asal di titlan ini bagi dia. Kau nak kami jual ni, mau mikir di sini kau jadi Arab ni lagi. Amu ye, aku nak lawan yang amu kata lain, ini tuh ia cakap aku dia. Orang kiri ni, aku nak lihat apa tu. Kami tu orang kiri ni, taman ini aje, segera nomination. Kau baru kau lihat tu ye. Ni kasih ni tu kuat ni, sih mesti muka yang hadir ni. Mau nak lagi ni lagi pun, engkau ten manis. Aku boleh. Kena lagi ni lagi pun. Ni orang ni gigi gigi ni gigi yang muat lah. Orang mama ayah nak ni segi. Arus. Napa kiri pun? Kebawa ulu tu. Ini ribu dili. Ti orang nak ujian sih pun arah bukan. Kunci ini kau dah lama tu. Lepas ni kita balik rani, kita nak kau korek apa macam? Kau ingat rani?
2: Ingat
0: tu. Kau tu orang kredit jadi kau jadi rahsia ni. Kunci ni tu. Amat amwa, mawa yang unik. Agak je rahsia ni. Amu tu kau minyak otak ni? Kau makan korak, kau makan kunci ni. Notamment, je dirais que vous n'avez pas de bonheur à poster.